0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω από τη βροχή και σε κοιτώ ευτυχισμένη. Κι είμαι καλά αφού καλά είσαι κι εσύ. Κρύβομαι κάτω από τη βροχή για να μη φαίνεται ότι κλαίω.

Αλλά αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

τηλέφωνο με κάτι ρέστα βαδίζει το δικό μου προορισμό. Υπάρχει μια δύναμη απ' την ψυχή μου μέσα που κλείνει ανοιχτό λογαριασμό.

σε ένα καζάνι όριο βρασμού. Θα μας φάνε τα κοράκια του

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Σαν φτάσεις στην άκρη του γκρεμού, ελπίζω να είναι για τη θέα. Μην ψάχνεις να αλλάξεις τους καιρούς, να ελπίζεις πάντα και στα νέα.

πέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτές.

αναφορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή

σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω

το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

κόκκινα μαλλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο αναμένο, κι εγώ πως πάντα εδώ περιμένω.

καρδιά κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένος.

με δίχως πασαπούρτι που έφτασε στο τόπο μου. Με δίχως πασαπούρτι ανατριχιάζουν τα κορμιά, στεναζουνε τα στήθια, σκάρτη που είναι η ζωή, πικρή που είναι η αλήθεια, σκάρτη που είναι η ζωή, πικρή που είναι.

του βράχου την απόχη, στις θαλασσάς την αγκαλιά, στου βράχου την απόχη. Τα καρδιοχτύπια της ζωής

πως που παίζει ένα παιδί. Ρούχο που δεν παλιώνει, κι πως που παίζει ένα παιδί. Ρούχο που δεν παλιώνει, ρούχο που δεν παλιώνει, ρούχο που δεν παλιώνει.

πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές. Χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακυρένια. Πατηρημένες μετοχές.

0: και στο.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρικολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαία σε Διψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουντ.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
4: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
3: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
4: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Νικολάου.
4: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
3: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
4: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Ειδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
3: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
4: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2.30.
3: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

τους νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς χαρταετούς.

στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

0: τη ζακέτα σου.
1: Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρηγολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχες

προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα.

Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά. Θα σηκώσω όλα τα κύματα, θα ανοίξω.

0: αγάπη εκεί.
1: Radio Estiea 100,4. 100,4.
2: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
3: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
2: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
3: Husqvarna,
2: Bosch,
3: DeWalt,
2: Carhartt,
3: Makita,
2: Gardena,
3: Stanley,
2: McCulloch,
3: Oregon.
2: Ζήτα εργαλεία.
3: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
2: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
3: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
2: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρια το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, αγαπητοί αγροατές. Καλημέρα από την Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα από την Ιστιαία. Είναι πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου. Μαζί σας είναι ο Γιάννης Τσελίκας και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11. Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις αλλά και χρήσιμες πληροφορίες. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σας, να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, να παρεμβαίνετε αν θέλετε ζωντανά στην εκπομπή βάζοντας τις απόψεις ή τα επιχειρήματά σας. Είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Μαζί μας, εδώ στο στούντιο, στην κονσόλα είναι ο Κώστας Χατζής. Ο Κώστας Χατζής έχει την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Έχει επίσης την αποκλειστική ευθύνη για τις τηλεφωνικές γραμμές που βγαίνουν στον αέρα. Πριν περάσουμε στην θεματολογία μας, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydro ΜΕ, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέδες Steepers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και τη Λίμνη Ευβοίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτιρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας σε ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατόρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Να πω ξεκινώντας πως ειδική αναφορά στην Βόρεια Εύβοια ως τουριστικό προορισμό έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών. Μιλάει για έναν προσιτό προορισμό με μοναχικές αυτή την εποχή παραλίες και δυνατότητες για κοντινές εξορμήσεις. Είναι επίσης ιδανική επιλογή για έναν οικονομικό και χαλαρό Σαββατοκύριακο. Αυτά λέει η Εφημερίδα των Συντακτών για την περιοχή μας εδώ για την Βόρεια Εύβοια. Πάμε τώρα στους ρετσινάδες. Το Σωματείο των Ρητινοκαλλιεργητών και Δαστεργατών χαρακτηρίζει απαράδεκτη την στάση του Υπουργείου απέναντι στα αιτήματά τους. Σε ανακοίνωσή του λέει μεταξύ άλλων τα εξής. Μετά από τόσες επιστολές και τόσες παρεμβάσεις θεωρούμε απαράδεκτο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και την Γενική Διεύθυνση Δασών να μην δέχονται το Σωματείο μας για συνάντηση ώστε να συζητηθούν τα αιτήματά μας. Να θυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ πως πρόσφατα που έγινε το συλλαλητήριο των Ρετσινάδων και Δασταργατών στην Αθήνα, αντιπροσωπεία του Σωματείου συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, ο οποίος τους παρέπεψε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Διότι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος υπάγονται τα θέματα του ειδικού προγράμματος που είναι ενταγμένοι οι Ρετσινάδες και οι Δασταργάτες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου του 2021 από τις πυρκαγιές που έπληξαν την Βόρεια Εύβοια. Από την μια μεριά λοιπόν τους στέλνουν στο Υπουργείο Περιβάλλοντος για να συζητήσουν για τα θέματά τους, για τα προβλήματά τους, για τα αιτήματά τους και από την άλλη το Υπουργείο Περιβάλλοντος τους αγνοεί, δεν τους δέχεται. Εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μπάμπη Τσιβίκα. Εν τω μεταξύ να πούμε πως το θέμα πήγε στην Βουλή. Με ερώτηση που κατέθεσαν 5 βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος. Σε ανακοίνωση που έχουμε μπροστά μας λέει καταθέτουμε αναφορά την επιστολή του Σωματείου των Ρητινοκαλλιεργητών, Δασεργατών Εύβοιας στην οποία καταθέτουν τα αιτήματά τους και ζητούν άμεσα συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Αθήνα 3 Έκτου του 2026. Οι καταθέτοντες βουλευτές, Μαρίνος Γιώργος, που είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος στον Ομό, Έξαρχος Νίκος, Κατσιόνης Χρήστος, Μανολάκου Διαμάντου και Στολτίδης Λεωνίδας. Και από το θέμα των ρητινοκαλλιεργητών και δαστεργατών, οι οποίοι ζητούν επιμόνως συνάντηση
με την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και με την διέθεση δασών, να πάμε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς, την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας και πιο συγκεκριμένα τους Δήμους της Νότιας Εύβοιας. Επισκέφθηκε η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η κυρία Νένα Καραλαριώτου. Επισκέφθηκε τους Δήμους Ερέτριας, Κίμης Αλιβεριού και Καρίστου και συμμετείχε σε συσκέψεις με τους Δημάρχους και με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κλείνοντας την περιοδία της, η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ευχαρίστησε τους Δημάρχους για την συνεργασία και την αναλυτική ενημέρωση που είχε, επιβεβαιώνοντας την βούλησή της για συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση με στόχο την προώθηση αναπτυξιακών έργων και την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

και δημόσια ο πρόεδρος της κοινότητας για να τον ευχαριστήσει. Επιτρέψτε μου να πω πως αν οι εθνικές εκλογές γίνονται με αυτούς τους όρους, αν δηλαδή κάποιοι που θέλουν να είναι υποψήφοι βγαίνουν και κάνουν κάποιες δωρεές και πρέπει να μας πούνε και πού βρίσκουν τα χρήματα για να κάνουν αυτές τις δωρεές, τότε θα πρέπει να σκεφτούμε να γίνονται πιο συχνά οι εκλογές. Έτσι. Δεν έχω άλλη εξήγηση. Έρχεται λοιπόν ένας ο οποίος ακούγεται ότι θέλει να είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας και αρχίζει να κάνει δωρεές. Είπαμε για τη δωρεά που έκανε στην κοινότητα Καλλιμεριανών, στην Νότια Εύβοια και βγήκε ο πρόεδρος της κοινότητας να τον ευχαριστήσει. Πρόσφατα διαβάσαμε πως έκανε και μια δωρεά στο κέντρο υγείας της Θιέας, εδώ στην Βόρεια Εύβοια.

Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά θα δούμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εν τω μεταξύ, να σας πω πως την 5η 11 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα θα συνεδριάσει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ, ο κύριος Βασίλης Περγάλιας, επέλεξε η πρώτη συνεδρίαση επί προεδρίας του να γίνει στο Δημαρχείο των Ψαχνών, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τιμήσει την μνήμη του αείμνηστου Δημάρχου Γιώργου Ψαθά. Επίσης, να σας πω πως την Κυριακή 7 Ιουνίου ο ΣΚΑΠΑ, ο Σύλλογος δηλαδή Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης, θα πραγματοποιήσει αιμοδοσία. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Κέντρο Υγείας της Ιστιαίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι.

0: πόσο.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
2: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
3: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
2: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
3: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
2: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
3: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
2: Φιάλες υγραερίου.
3: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
2: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
3: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
2: και 697-5989-363.
3: Καρατσόλιας Γουτ.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

53 λεπτά μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του ραδιοϊστία, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Polydor ΩΕ, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Tippers. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδος επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι, σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού είναι το 698 34 39 981 και το τηλέφωνο από το γραφείο της Λίμνης είναι το 698 00 58 432.

Πάμε λοιπόν να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινώντας από τα νέα, διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα: η Γερμανία προειδοποιεί με ακυρώσει την Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάρκο Ρούμπιο. Εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει η Άγκυρα, ο τραμ σε Γαλλία και Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. Προς τις κάλπες, 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου. Ισχυώδες απάντηση από το ΠΑΣΟΚ. Αεροπαγίτες, ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους, λέει εδώ η εφημερίδα. Και για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Αναλυτικά παραδείγματα ανά περίπτωση. Τι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα? Εδώ μας λέει η εφημερίδα για πιο καυτό καλοκαίρι. Κάψονες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στην χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Καθημερινή. Ουκρανικό πλήγμα στο γόητρο του Πούτιν. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για τον ντρόνα στο Ιόνιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Και επίσης χώρος 1,5 δις για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-2028. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και την λαϊκά νοικοκυριά. Σεξ story με 5 δράκους. Σοβαρές συστάσεις της Κομισιόν, βρείτε λύση για την ακριβή στέγη, το ακριβό ρεύμα, την πρωτοβάθμια περίθαλψη, την χαμηλή παραγωγικότητα. Ύφεση στην Ευρωζώνη, επιβράδυνση στην Ελλάδα και εκτείναξη πληθωρισμού δείχνουν τα στοιχεία του ΟΑΣΑ. Ελλάδα, πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης, μείωση της φορολογίας για μισθωτούς, αύξηση για τον πολύ υψηλό πλούτο. Λέει το κόμμα του κ. Τσίπρα. Διεθνής αμνηστία, καμπάνια για την κατάργηση των βομβίδων κρότου λάψης. Και έφυγε από τη ζωή ο Άγγελος Αντωνόπουλος, 1932-2026, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Δημοκρατία. Νέο ράπισμα. Λέει η εφημερίδα, ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Δήλωσε επισήμως ότι το απογορεύει ρητά η αμερικανική νομοθεσία. Κατευνασμός, πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το πλησμένο ντρόουν. Και πλήρως οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμη και το 95% του συνολικού κόστους. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι ο Ελεύθερος Τύπος. Διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μέτρα στήριξης έως 1,6 δις μέχρι το 2028. Μέτρα διαφυγής. Ελλάδα βγήκε από την λίστα χωρών με μακρύ μακροοικονομικές ανισορροπίες, λέει εδώ η εφημερίδα. Ζόρικη για τους μαθητές στη δεύτερη μέρα των εξετάσεων, με πώς σχολιάζουν στον Ελεύθερο Τύπο τα θέματα των παλαδικών, οι καθηγητές των φροντιστηρίων, λέει εδώ. Επίσης, βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Και έρχονται και άλλοι, 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στη Βουλή. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η Απογευματινή.
διαβάζουμε στην πρώτη σελίδα, ύστερα από επανυπολογισμό αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους, αφορούν ειδικά μισθολόγια, δημόσιους υπαλλήλους και απόστρατους. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση, ικανοποίηση στο Μέγαρο Μαξίμου, το οποίο κάνει λόγο για επιτυχία της κυβέρνησης και των πολιτών. 13 συλλήψεις, έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων. Νέο κύκλωμα που λιμενόταν κονδύλια το ΟΠΕΚΕΠΕ, θέρισε η οικονομική αστυνομία σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Είναι η εφημερίδα Κόντρα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στην Βόρεια Ελλάδα. Σε ένα μανιφέστο φωτιά κατά της κυβέρνησης αναμένεται να εξελιχθεί η ομιλία Σαμαρά στο Ηράκλειο σύμφωνα με στενούς συνεργάτες του. Οι θέσεις που θα διατυπώσει θα έχουν χαρακτήρα προγραμματικών δεσμεύσεων για το κόμμα που πρόκειται να εξαγγείλει στις αρχές Σεπτεμβρίου. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Και ανοίγει το θέμα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Σοκράτης Φάμελος, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για κοινό ψηφοδέλτιο με το κόμμα του κ. Τσίπρα. Μέση Ανατολή, στο χείλος νέας ανάφλεξης στην σκιά των διαπραγματεύσεων. Και πάμε στην επόμενη εφημερίδα. Θα κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, τα πρωτοσέλιδά μας με το πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμε και ιρανικά αντίπινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Διεργασία στο πολιτικό σύστημα, βλέπει ο Ριζοσπάστης, νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών και στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή, αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στον βρώμικο πόλεμο ΗΠΑ και Ισραήλ. Επίσης, εργατικό κέντρο Εύβοιας, ασπίδα αλληλεγγύης από σωματεία απέναντι στην άθλια επίθεση. Και έφυγε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Αυτά, αγαπητοί ακροατές, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Θα πάμε σε λίγο στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Μόλις επιστρέψουμε, θα σας πούμε τι γίνεται με τον Χιτά της Ιστείας, ο οποίος οδεύει προς κλείσιμο ουσιαστικά.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4.
1: Η ώρα στο Ράδιο Εστιαία είναι 10:05.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
4: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
4: Bosch,
5: DeWalt,
4: Carhartt,
5: Makita,
4: Gardena,
5: Stanley,
4: McCulloch,
5: Oregon.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
4: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
6: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
7: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
6: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
7: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
6: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
7: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
6: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραίους. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
7: Τηλέφωνο 698-216-7954.
6: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

9 λεπτά μετά τις 10 είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055010 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορεί να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πόλυτορο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους Ωραιούς και παράγει τους οτοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες τύπερς. Χορηγός της εκπομπής είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοση του έργου, αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη. Για τα λουτρά της Εδιψού είναι το 698-3439-981 και για το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Και πάμε να δούμε, αγαπητοί ακροατές, σε τι κατάσταση βρίσκεται ο Χιτά της Ιστιαίας, πόσα σκουπίδια μπορεί να δεχθεί ακόμη, αν συνεχίζουν να έρχονται εδώ και τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδαίων. Να πούμε λοιπόν πως την 5η 28 Μαΐου ο Μάνος Απομακάριος από το Ράδιο 1, βγαίνοντας εδώ στην εκπομπή, μας είπε πως σύμφωνα με υπηρεσιακά στοιχεία που έχει στην διάθεσή του, που έχει υπόψη του, ο κύριος Τσοκανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, υπεύθυνος του ΦΟΣΔΑ, έχει ενημερώσει ήδη με υπηρεσιακό σημείωμα την Δήμαρχο Χαλκιδαίων και πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ, την κυρία Έλενα Βάκα, καθώς και τους δημάρχους Γιώργο Τσαπρουνιώτη και Γιάννη Κοτζιά, ότι ο Χιτά της Ιστιαίας μπορεί να δεχθεί ακόμη 12.500 κυβικά μέτρα, δηλαδή 8.500 τόνους σκουπιδιών. Αν συνεχίσουν λοιπόν να έρχονται τα σκουπίδια και της Χαλκίδας στον Χιτά της Ιστιαίας, η διάρκεια ζωής του Χιτά είναι μόλις 2 μήνες ακόμη, δηλαδή Ιούνιος-Ιούλιος. Και το ερώτημα που τίθεται στην πρόεδρο του ΦΟΣΔΑ και στους δημάρχους της Βόρειας Εύβοιας είναι αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων. Στο ερώτημα αυτό καλέσαμε τον δήμαρχο Ιστιαίας Εδιψού, τον κύριο Κοτζιά, να απαντήσει. Συγκεκριμένα, την περασμένη Τρίτη το απόγευμα επικοινωνήσαμε με τον κύριο Κοτζιά και του ζητήσαμε να βγει στην εκπομπή μας και να μας πει τι γίνεται με τον Χιτά της Ιστιαίας. Αν όντως υπάρχει θέμα και αν υπάρχει θέμα, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του θέματος, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Κλείσαμε λοιπόν ένα ραντεβού για να τον έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας αυτή την ώρα. Χθες προσπαθούσαμε με απανωτά τηλέφωνα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Κοτζιά και με μηνύματα, δεν πήραμε απάντηση. Και σήμερα το πρωί, λίγο πριν από τις 8, επικοινώνησε μαζί μας ο ίδιος ο δημόρχος, ο κύριος Κοτζιάς, ο οποίος μας είπε πως σήμερα είναι γεμάτο το πρόγραμμά του και αν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση αύριο. Τώρα, ποιο είναι το θέμα? Αύριο, ήδη εμείς μετά τις 10 και 10 έχουμε ανακοινώσει πως θα έχουμε εδώ τους εκπροσώπους του ΣΥΛΑ, δηλαδή κάποιον από την διοίκηση, νομίζω τον κύριο Ρουμελιώτη, από ό,τι μου έλεγε ο Χρήστος Μπεκιάρης. Θα έχουμε επίσης τον αναπληρωτή προπονητή και κάποιος παίκτας για να συζητήσουμε για την άνοδο του ΣΥΛΑ στην παραπάνω κατηγορία. Ένα πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός για την περιοχή μας εδώ, για την Βόρεια Εύβοια. Επομένως, ο χρόνος που μπορούμε να φιλοξενήσουμε τον Δήμαρχο είναι το πρωί. Άρα, αύριο ξεκινώντας την εκπομπή μας,
10 παρα 20. Σας παρακαλώ να συντονιστείτε για να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο Δήμαρχος σε σχέση με το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον χιτά της Συστίας. Πάμε ωστόσο να δούμε κάποια στοιχεία. Από τα στοιχεία που έχουμε προκύπτει ότι ζητήθηκε η συνδρομή της εταιρείας ΕΛΠΤΑ με βάση τα στοιχεία που της δόθηκαν, δηλαδή τοπογραφικά, πρόσφατες αποτυπώσεις, ογκομετρήσεις, προκύπτει ότι το αποτέλεσμα που σας έλεγα πριν, ότι δηλαδή ο χιτά της Συστίας έχει ακόμη 2 μήνες ζωής αν συνεχίσουν να έρχονται τα μεγάλα επικαθήμενα αυτοκίνητα με σκουπίδια από την Χαλκίδα. Δεύτερον, για την καλύτερη ταξινόμηση των απορριμμάτων, με στόχο την επιμήκυση της χωρητικότητας, το πρώτο τετράμινο του 2026, ο προϊστάμενος των έργων και ο προϊστάμενος του Χιτή Θήβας ήρθαν 5 φορές. Ούτε μία ούτε δύο. 5 φορές ήρθαν στο Χιτά της Συστίας για τον συντονισμό της ορθής υγειονομικής ταφής. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, ήρθαν και 2 εξειδικευμένοι χειριστές από το Χιτή της Θήβας και έμειναν εδώ 2 ολόκληρες εβδομάδες. Αυτά είναι, αγαπητοί αγροτές, κάποια από τα στοιχεία που προκύπτουν, που έχουμε εμείς στην διάθεσή μας. Τώρα, από τα στοιχεία που επίσης έχουμε στην διάθεσή μας, προκύπτει ότι πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση του ΦΟΣΔΑ στις 28 Μαΐου. Εκεί αποφασίστηκε και μάλιστα ομόφωνα η μεταφορά των απορριμμάτων της Χαλκίδας στην Άμφισσα για να ενισχυθεί, λέει, η δυνατότητα χωρητικότητας του χιτά της Συστίας. Αυτό που σας λέω προκύπτει από τα πρακτικά της 16ης συνεδρίασης του ΦΟΣΔΑ με ημερομηνία 28 Μαΐου δηλαδή του 2026. Το ερώτημα εδώ που προκύπτει είναι το εξής. Υλοποιείται αυτή η απόφαση που πάρθηκε από τον ΦΟΣΔΑ ή συνεχίζουν τα σκουπιδιά του Δήμου Χαλκιδέων να έρχονται εδώ? Και σε αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απαντήσει ο Δήμαρχος αύριο.

0: θέλω, αγαπητοί ακροατές, να βάλω και μια άλλη διάσταση σε συγκεκριμένα με το ζήτημα που συζητάμε, με την διαχείριση των απορριμμάτων και με το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με τον εχητά της Ιστιαίας. Σας έχω πει ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση από τον υπεύθυνο του ΦΟΣΔΑ, 8.500 τόνοι μπορεί να δεχθεί ακόμη ο εχητά της Ιστιαίας. Έτσι. Αν υποθέσουμε ότι αυτή την ώρα σταματούν να έρχονται τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδέων εδώ και συνεχίζουν να έρχονται μόνο τα σκουπίδια του Δήμου Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας και του Δήμου Ιστιαίας Έδιψου, όπως προβλεπόταν αρχικά από τον σχεδιασμό όταν φτιάχθηκε ο χιτά της Ιστιαίας. Τότε ο χρόνος ζωής είναι λιγότερο από ένα έτος. Και είναι λιγότερο από ένα έτος διότι σύμφωνα με τα στοιχεία κάθε χρόνο ο Δήμος Ιστιαίας Έδιψου παράγει 9 τόνους σκουπίδια και ο Δήμος Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας 4 τόνους σκουπίδια. Άρα συνολικά 13 τόνοι σκουπίδια. Οι δύο Δήμοι λοιπόν ετησίως παράγουν 13 τόνους σκουπίδια και τα σκουπίδια που μπορεί να δεχθεί ο χιτά της Ιστιαίας είναι 8.500 τόνοι σκουπίδια. Επομένως υπάρχει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Πάμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να θυμηθούμε τι μας είχε πει ο κύριος Γκοντιάς, ο Δήμαρχος Ιστιαίας Έδιψου, μιλώντας εδώ στην εκπομπή μας στις 19 Δεκεμβρίου του 2025, 5 μήνες πριν δηλαδή, όταν του θέσαμε το ζήτημα σε σχέση με την διαχείριση των απορριμμάτων και με τον χιτά της Ιστιαίας, πόσα σκουπίδια μπορεί να δεχθεί. Προκαταβολικά να σας πω που μας είχε πει πως αν συνεχίζουν να έρχονται τα σκουπίδια της Χαλκίδας, έχει ακόμα 5 με 7 χρόνια ζωής. Έτσι είχε πει ο κύριος Γκοτζιάς τότε. Έρχεται όμως ο κύριος Τσοκανιές και λέει ότι δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Πάμε όμως να θυμηθούμε τι είχε πει ο κύριος Γκοτζιάς. Κύριε Δήμαρχε, τα τελευταία χρόνια, μετά από το κλείσιμο του χιτά της Χαλκίδας, έρχεται εδώ στην Ιστιαία, στον χιτά της Ιστιαίας, έρχονται και τα σκουπίδια από τον Δήμο Χαλκιδέων. Έρχονται επίσης τα σκουπίδια από τον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας και από τον δικό μας Δήμο. Το ερώτημα είναι...
1: Μια παρατήρηση.
0: Ναι, ναι.
1: Τα σκουπίδια από το Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας πάντα έρχονταν, ναι, διότι ναι, ναι, από το κύτταρο όπως...
0: Τα επιπλέον είναι
1: όπως
0: της Χαλκίδας.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάποια μελέτη, κύριε Γκοτζιά, που να μας λέει πόσα σκουπίδια μπορεί να αντέξει ακόμη ο χιτά της Ιστιαίας. Επίσης θέλω να μου πείτε αν έχουν γίνει κάποιες εργασίες για την αναβάθμισή του.
1: Καταρχήν, εργασίες για την αναβάθμιση του προφανώς και δεν γίνονται. Γνωρίζω όμως ότι γίνονται κάποιες εργασίες στο βιολογικό καθαρισμό, στον κόμπακτ βιολογικό καθαρισμό που έχει εκεί για να λειτουργεί σωστά και να μην έχουμε.
0: Και να μην κατεβαίνουν τα νερά
1: στην Παναγία.
0: Στην Παναγία.
1: Τα απορρίμματα λοιπόν από τη Χαλκίδα εξακολουθούν να έρχονται. Έχουμε την εικόνα ότι σε λίγους μήνες θα σταματήσουν να έρχονται, διότι θα υπάρξει μια λύση στη Χαλκίδα και στη Θήβα. Γι' αυτό. Αυτό όμως το κρατούμε με ερωτηματικό, διότι πολλές φορές το έχουμε ακούσει και νομίζω ότι πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για όλο αυτό. Υπάρχει όμως μια εξέλιξη πάνω σε αυτό, δεν θέλω να επεκτεθώ περαιτέρω. Από εκεί και πέρα έχει κάποια χρόνια ζωής ακόμα σίγουρα. Εμείς είχαμε κάνει μια μελέτη μόνοι μας το 2023-2024.
0: Το 23 νομίζω.
1: Το 23 περίπου και είχαμε πολλά χρόνια ζωής. Πολλά χρόνια ζωής, αν δεν έρχονταν τα απορρίμματα της Χαλκίδος.
0: Ναι.
1: Μπορεί να έχουμε ακόμα 5 ή 7 χρόνια ζωής ακόμη στο κύτταρο της Ιστιαίας, με την παρούσα κατάσταση, αν συνεχίσουμε δηλαδή να έχουμε τα απορρίμματα της Χαλκίδας εδώ. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να ξέρουμε, κύριε Τσελίκα, και είναι πιο σημαντικό, είναι ότι η ταφή των απορριμμάτων σε κύτταρα όπως είναι το κύτταρο της Ιστιαίας,
0: ναι,
1: είναι παράνομη και πληρώνουν οι Δήμοι το τέλος ταφής, το οποίο είναι αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ το χρόνο, και όλη η στερεά Ελλάδα, επειδή θάβει τα απορρίμματά της, όλοι οι Δήμοι πληρώνουν το τέλος ταφής και έρχεται κάθε χρόνο το κράτος και μας επιχορηγεί για αυτό το τέλος ταφής. Δηλαδή εμείς στον προϋπολογισμό μας φέτος έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις όσον αφορά την υπηρεσία της καθαριότητας, διότι πρέπει να έχουμε εντάξει στον προϋπολογισμό μας και τα χρήματα που θέλουμε για να πληρώσουμε το τέλος ταφής.
0: Mm-hmm.
1: Ασχέτως αν έρθουν κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν τα χρήματα αυτά από το Υπουργείο. Άρα λοιπόν επιβαρυνόμαστε και σαν Δήμοι και σαν πολιτεία με πάρα πολλά χρήματα κάθε χρόνο, γιατί θάβουμε τα απορρίμματά μας στο κύτταρο της εστίας. Το μεγάλο ζήτημα δεν είναι αν θα αντέξει το κύτταρο, το οποίο πρέπει να κλείσει.
0: Η πρότασή σας ποια είναι λοιπόν για την διαχείριση των απορριμμάτων?
1: Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Πρέπει να γίνουν οι μονάδες διαχείρισης επεξεργασίας των απορριμμάτων,
0: ναι,
1: όπως υπάρχει το μεγάλο σχέδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων στη Θήβα, στη Λαμία, και όλοι οι Δήμοι να πηγαίνουμε τα απορριμμάτά μας εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αλλιώς αυτό το πράγμα στο μέλλον θα μας καταπιεί. Και εσείς θα μου πείτε, έχουμε το κόστος της μεταφοράς των απορριμμάτων. Πολύ μικρότερο, πολύ μικρότερο από το τέλος ταφής. Θα είναι το τέλος της μεταφοράς των απορριμμάτων. Πρώτον. Δεύτερον, προφανώς και η περιβαλλοντική σύγκληση και της δικής μας στεράς Ελλάδας και της δικής μας χώρας με τους ευρωπαϊκούς κανόνες είναι αυτή. Πρέπει να ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Ας ξεχάσουμε λοιπόν το τι γίνεται στο κύτταρο της Εστιαίας ή τι γίνεται στα υπόλοιπα κύτταρα, διότι τα κύτταρα αυτά, κύριε Τζελίκα, μας κοστίζουν πανάκριβα πλέον και στους Δήμους και στο κράτος. Και αυτά ούτως ή άλλως πρέπει να τελειώσουν. Πρέπει να καταλάβουμε.
0: Πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος. Αυτό...
1: Είναι οι μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίες δεν μπορεί να βρίσκονται σε κάθε Δήμο. Μπορεί να έχουμε σταθμούς μεταφόρτωσης, προφανώς,
0: ναι,
1: για να κάνουμε πιο συγκεκριμένη και καλύτερη διαχείριση της μεταφοράς, τα logistics δηλαδή των απορριμμάτων. Αλλά οι μονάδες επεξεργασίας είναι αυτό το οποίο είναι το απαραίτητο. Έχουν δημοπρατηθεί. Περιμένουμε όλη αυτή τη δικασία με τα ΣΔΙΤ. Πολύπλοκα πράγματα τα οποία δύσκολα ο κόσμος αντιλαμβάνεται, διότι αδυνατούν προφανώς οι Δήμοι και το κράτος να το ολοκληρώσει. Θα μπει και ο ιδιωτικός τομέας μέσα. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα να ξετυλίγονται μπροστά μας, γιατί ξεκινάει μια νέα εποχή. Δηλαδή, νομοτελειακά έρχεται το τέλος αυτής της διαχείρισης. Περάσαμε από τις παλιές κομματερές που είχαν οι Δήμοι και οι κοινότητες. Φτάσαμε στο κύτταρο του παλιού Χιτά. Ήρθε ο Φόθσαος μεγάλος διαχειριστής και σιγά σιγά αυτά τα κύτταρα θα κλείσουν, διότι πρέπει να περάσουμε στην επόμενο στάδιο που είναι οι μονάδες επεξεργασίας των απορριμμάτων.
0: Λοιπόν, αυτά μας είχε πει ο κύριος Γκοτζιάς στις 19 Δεκεμβρίου του 2025. Μας είχε πει πως σε λίγους μήνες θα σταματήσουν να έρχονται τα απορρίμματα της Χαλκίδας. Θα πάνε στην Θήβα ή στην Λαμία, μάλλον λέει, διότι να το δούμε στην πράξη πώς θα γίνει. Μας είπε επίσης πως οι δημότες πληρώνουν τέλος ταφής και πως θα πρέπει το κύτταρο του Χιτά της Εστίας να κλείσει και να γίνουν μεγάλες μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων σε ό,τι αφορά το κόστος μεταφοράς. Είπε πως θα είναι πολύ μικρότερο σε σχέση με το κόστος ταφής που πληρώνουν οι Δήμοι τώρα. Βεβαίως η κατάσταση τώρα πιέζει, διότι 2 μήνες ζωή, λέει ο κύριος Τσοκανής, πως έχει ο Χιτά της Εστίας, και άρα πρέπει να μας πούνε. Και επίσης να μας πει ο κύριος Δήμαρχος και για την απόφαση που πήρε ο Φόσδα στις 28 Μαΐου. Αν υλοποιείται, αν δηλαδή σταμάτησαν να έρχονται τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδέων εδώ. Και αν θα χρειαστεί να μεταφέρουμε εμείς τα σκουπίδια στην Λαμία ή στη Θήβα, έχει γίνει κανένας σταθμός μεταφόρτωσης? Δηλαδή, πώς θα γίνει, πού θα συμπιέζονται τα σκουπίδια για να φορτώνονται σε μεγάλα επικαθήμενα αυτοκίνητα για να περνούν απέναντι? Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Εμείς θα τα θέσουμε στην αυριανή μας συζήτηση που θα έχουμε με τον κύριο Κοτζιά και θα περιμένουμε τις απαντήσεις. Συντονιστείτε λοιπόν αύριο 10 παρά 20 το πρωί, ξεκινώντας θα έχουμε τον Δήμαρχο Εστίας Ελισσού, τον κύριο Γιάννη Κοτζιά, για να μιλήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει με την διαχείριση των απορριμμάτων.

Πριν πάμε στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, να θυμίσουμε την αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τον ΣΚΑΠΑ, από το Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Κέντρο Υγείας της Συστίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Και επίσης να σας πω πως αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα επικοινωνήσουμε με τον πρόεδρο του Σωματείου των Ρήτινων Καλλιεργητών και των δασεργατών, τον κύριο Μπάμπη Τσιμπίκα, για να μας πει γιατί με ανακοίνωση που εκδώσανε επιτίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στον Γενικό Γραμματέα Δασών.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φοβοπολή, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρισα από τον πόθο μου να μάθω. Κορόιδεψα τη δίψα μου να δω. Γιατί είμαι εδώ, γιατί είμαι εδώ. Μεγάλωσα με αισθήματα χημίας, με στήλδος οληψίας, με βλέμματα συμπάθειας και άσκοπης προσπάθειας.

0: Radio Estiea 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
5: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
4: Αξεσουάρ για το κινητό.
5: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
4: Ειδική που και ψαρέματος.
5: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
4: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
5: Εδώ τα έχεις όλα.
6: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
7: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
6: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
7: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
6: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
7: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
6: Φιάλες υγραερίου.
7: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
6: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο, Ιστιαίας Εδιψού.
7: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
6: και 697-5989-363.
7: Καρατσόλιας Γουτ.

0: 35 λεπτά μετά τις 10, είστε πάντα συντονισμένοι στην συχνότητα του Ράδιου Ιστιαίας, στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Τα τηλέφωνά μας, τα τηλέφωνα με τα οποία μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, είναι το 2226055510 και 55011. Οι χρήστες του διαδικτύου μας συναντούν στο radioistia.gr. Εκεί βεβαίως μπορούν να μας στέλνουν και τα μηνύματά τους. Σας έλεγα, αγαπητοί ακροατές, πριν από λίγο για τους ρετσινάδες. Το Σωματείο των Ρετσινοκαλλιεργητών και Δασεργατών χαρακτηρίζει με μια ανακοίνωσή του απαράδεκτη την στάση του Υπουργείου Περιβάλλοντος απέναντι στα αιτήματά τους. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο πρόεδρος του Σωματείου των Ρετσινοκαλλιεργητών. Πριν του δώσουμε το λόγο, να θυμηθούμε τους χορηγούς μας. Χορηγός της εκπομπής είναι η εταιρεία Πολύτορο Μικρόν Έψιλον, η οποία βρίσκεται στους ωραίους και παράγει τους οδοκαθαριστές τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Χορηγός μας είναι επίσης η τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Αντιψού και τη Λίμνη Ευβίας. Η εταιρεία Καρατζούδη έχει πλήρη εξοπλισμό και προγράμματα για τοπογραφήσεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και για κάθε είδους επιχορηγούμενων και επενδυτικών προγραμμάτων. Η εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στις κατασκευές και επισκευές κτηρίων, όπως και στις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Επενδύοντας στο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό και μηχανικό εξοπλισμό, η εταιρεία Καρατζούδη έχει την δυνατότητα να μπορεί με τους συνεργάτες της να παρέχει μελέτες και κατασκευές και να μειώνει τον χρόνο παράδοσης του έργου αλλά και τα έξοδα προϋπολογισμού από χαμένες εργατοώρες και υλικά. Έτσι σας προστατεύει στο οικονομικό αλλά και στο χρονικό σας διάγραμμα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας τώρα με το γραφείο των Λουτρών της Αιδιψού είναι το 698-3439-981 και με το γραφείο της Λίμνης το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 698-0058-432. Κύριε Τσιβίκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Σελίγκα, καλημέρα και στο και στους αθλητές.
0: Κύριε Τσιβίκα, στις 23 Μαΐου, όταν κάνατε το συλλαλητήριό σας στην Αθήνα μαζί με τους δασεργάτες και τους απολυμμένους Λάρκων, αντιπροσωπεία του σωματείου σας συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας. Έρχεσαι τώρα και μέσα από μια ανακοίνωσή σας επιτίθεσαι στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και στην Διεύθυνση Εντασσών. Και το ερώτημα είναι γιατί. Σας υποσχέθηκαν κάποια πράγματα σε σχέση με τα αιτήματά σας τα οποία στη συνέχεια αθέτησαν. Σας είπαν από το Υπουργείο Εργασίας πως δεν είναι αυτοί υπεύθυνοι, αλλά είναι το υπεύθυνοι το Υπουργείο Περιβάλλοντος, γιατί το πρόγραμμα στο οποίο έχετε ενταχθεί το διαχειρίζεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο όμως ζητάτε εσείς συνάντηση και δεν σας δέχεται. Τι ακριβώς συμβαίνει, τι γίνεται? Διότι η ανακοίνωσή σας ήταν πολύ επιθετική που διάβασα σήμερα το πρωί.
1: Άμα πάρουμε υπόψη μας ότι κάνουμε μια προσπάθεια 1,5 χρόνο να συναντηθούμε με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, ο οποίος από ό,τι φαίνεται το μόνο που τον απασχολεί σε αυτή τη φάση είναι τα κέρδη μέσω ενεργειακών πηγών, την σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και άλλα τέτοια ζητήματα που δεν έχουν καμία σχέση με τον απλό τον λαό, αλλά με μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας. Όμως, κοιτάξτε να δείτε, να τα βάλουμε σε μια σειρά. Υπουργείο Εργασίας. Μας δέχτηκε ο Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Μιλαπίδης, αλλά πώς μας δέχτηκε? Εμείς 15 χρόνια ζητάμε συνάντηση με το Υπουργείο Εργασίας. 15 ολόκληρα χρόνια. Για να θέσουμε πρώτον, από τότε πριν τη φωτιά, να θέσουμε το ζήτημα της σύνταξης. Τώρα έχουν προκύψει κι άλλα, γιατί η ΔΥΠΑ είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας. Έτσι. Μας δέχτηκε μετά από την πίεση και την εξαγγελία του συλλαλητηρίου μία μέρα πριν. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε ένα συμπέρασμα εκεί πέρα. Πώς μας δέχτηκε και γιατί μας δέχτηκε, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος το κατά πόσον οι πιέσεις, οι αγώνες κτλ. Φέρνουν κάποια αποτελέσματα. Έστω και τη συνάντηση αυτή που 15 χρόνια δεν μπήκαν στη διαδικασία ούτε να μας απαντήσουν σε επιστολή.
0: Αλλά δεν ήταν επί της ουσίας. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Διότι ένα το κρατούμενο είναι αυτό.
0: Ότι εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη, βρε παιδιά, διότι θα σας πω αναλυτικά.
1: Θα σας πω αναλυτικά.
0: Αποτέλεσμα δεν είχε αυτή η συνάντηση. Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Αυτό που βγήκε από αυτή τη συνάντηση ήταν το γνωστό παιχνίδι ping-pong που ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εμείς, κοιτάξτε να δείτε, δεν έχουμε γίνει. Εμείς οι φτωχολογιά δεν ξέρουμε ούτε τένις, ούτε ping-pong, ούτε τίποτα τέτοια. Εμείς ξέρουμε και δουλεύουμε σκληρά. Αυτοί ξέρουν από αυτά. Οπότε τις περισσότερες ευθύνες στο Υπουργείο Εργασίας τις έριξε στο Υπουργείο Οικονομικών και στον εργοδότη μας ουσιαστικά, όπως γράφει και η σύμβασή μας, Υπουργείο Περιβάλλοντος, Υπουργός Περιβάλλοντος. και μέσω αυτούς και η Γενική Διεύθυνση Δασών που απορρέουν κάποιες ευθύνες εκεί πέρα, όπως μας είπαν για το επίδημα επικινδυνότητας, είναι ευθύνη του εργοδότη, δηλαδή του Υπουργείου Εργασίας και της Γενικής Διεύθυνσης Δασών. Από εκεί και πέρα εμείς καταγγείλαμε, άμα δείτε και διαβάσετε προσεκτικά την επιστολή μας, γράφει ξεκάθαρα ότι μετά από δεκάδες προσπάθειες, δεκάδες επιστολές, πάνω από 1,5 χρόνο, τις περισσότερες φορές, καλά στις επιστολές ποτέ δεν απαντάνε, αλλά ακόμα και στα τηλεφωνήματά μας μιλάμε μόνο με τις γραμματείς, που μεταφέρουν το μήνυμα στον αρμόδιο υπουργό ή στον γενικό διευθυντή, οπουδήποτε είναι, και αυτοί σφυράνε αδιάφορα γιατί έχουν, κοιτάξτε να δείτε, έχουν πάρα πολύ σημαντικές δουλειές αυτοί οι άνθρωποι. Θα θυμηθούμε όμως μετά τη φωτιά του 21 πόσο συγκινημένοι με κροκόδια δάκρυα ήταν όλοι αυτοί ερχόντομοι εδώ πέρα λέγοντας ότι θα μας σώσουν μετά από τη μεγάλη καταστροφή. Βέβαια είπαν και κάτι άλλο το που ο κύριος Πρωθυπουργός, ότι η καταστροφή εδώ πέρα πρέπει να γίνει και ευκαιρία. Έτσι, ευκαιρία έχει γίνει για κάποιους λίγους και όχι για μας. Αυτή τη στιγμή θησαυρίζουν εργολάβοι σε όλη τη Βόρεια Εύβοια και όχι μόνο στη Βόρεια, σε όλη την Εύβοια συνολικά, μέσα στα δάση. Και 590 οικογένειες μένουν με ένα μισθό πείνας, με ανασφάλεια, χωρίς επιδόματα, χωρίς καμία πρόβλεψη, όπως γράφει πολύ χαρακτηριστικά η σύμβασή μας, σύμβαση να την πει ο Θεός, αυτή είναι η πρόσκληση τέλος πάντων μέσω της ΔΥΠΑ, ότι πλην των 1000 μεικτά τίποτα άλλο δεν είναι επιλέξιμο. Ναι, δεν είμαστε επιλέξιμοι
0: εκεί
1: δηλαδή.
0: Ακριβώς θα ήθελα να σταθώ, διότι εσείς από ό,τι καταλαβαίνω...
1: Αυτό ήταν κύριε Τσελίκα για να καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Μισό λεπτό κύριε Τσελίκα. Και από συζητήσεις που έχουμε κάνει και στο παρελθόν και πριν από την κινητοποίηση της 23 Μαΐου, ζητάτε αύξηση του μισθού σας, ζητάτε μια σειρά από πράγματα. Όμως, από την πλευρά της κυβέρνησης αυτό που λένε είναι ότι το πρόγραμμα είναι κλειστό. Αφορά 590 ρετσινάδες, οι οποίοι πραγματικά έχασαν τη δουλειά τους τον Αύγουστο 21 από τις καταστροφικές πυρκαγιές, και ότι τα χρήματα του προγράμματος είναι επίσης συγκεκριμένα. Είναι 63 εκατομμύρια ευρώ. Άρα από εκεί και πάνω δεν μπορούν να δώσουν, λέει, μία. Αυτό ισχυρίζονται από την πλευρά της κυβέρνησης. Ότι αποδεχθήκατε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι κλειστό.
1: Η κυβέρνηση σε αυτή τη φάση ισχυρίζεται...
0: Άρα κακώς διεκδικείται, αυτό λένε. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσει.
1: Η κυβέρνηση στην παρούσα φάση ισχυρίζεται ότι τα αιτήματά μας είναι δίκαια, ότι εν μέσω της ακρίβειας δεν θα έπρεπε να παίρνουμε αυξήσεις.
0: Αλλά δεν μπορεί να τα ικανοποιήσει.
1: Αλλά όχι, δεν μας λέει ούτε αυτό σε αυτή τη φάση. Παλιότερα έτσι λέγανε, τώρα λένε ότι είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Οικονομικών, είναι στην ευθύνη του ενός, είναι στην ευθύνη του άλλου, και εμείς επί της ουσίας μένουμε με μισθό που κρατάει 10 μέρες. Όσο για τον προϋπολογισμό που πολύ καλά το θέσατε, είναι 63 εκατομμύρια, είναι αδιάθετα τουλάχιστον 10 με 14 εκατομμύρια αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν ενταχθεί και οι 590, άλλοι βγήκαν στη σύνταξη, άλλοι δεν επιθυμούσαν κτλ. Και είπαμε μέσα από αυτά τα χρήματα προϋπολογισμένα, όπως θέλουν και αυτοί να τους τα πάνε προϋπολογισμένα, να μας δώσουν ένα έκτακτο βοήθημα μέχρι να βρουν τη λύση πώς θα τα κάνουν όλα αυτά. Γιατί λύσεις ψάχνουν να βρούνε ακόμα επί κυρίου Σκυλακάκη, υπουργού περιβάλλοντος, ο οποίος είχε δεσμευτεί για 1250 ευρώ μεικτά. Και τη δέσμευσή του δεν την κράτησε, γιατί η κυβέρνηση έχει και άλλα κόλπα στη φαρέτρα της μέσα στο σιρτάρι της, αλλάζει και υπουργούς ανά πάσα ώρα και στιγμή και τους έχει αναλώσιμους, και όταν αναλαμβάνει ο καινούριος υπουργός ή ο καινούριος γενικός γραμματάς, εγώ δεν ήξερα, δεν έλαβα, δεν έκανα, δεν έφτιαξα. Και ξανά απλήρωτοι οι εργαζόμενοι.
0: Ξανά απλήρωτη ενημέρωση, ξανά καθυστέρηση κτλ. Έτσι.
1: Και είναι απαράδεκτη η στάση της, και να σας πω ότι η επιστολή ήταν πολύ επίοικης, η επόμενη θα είναι πολύ πιο καυστική και η επόμενη θα είναι κινητοποίηση. Θα είναι κινητοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δασών, θα είναι κινητοποίηση έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, θα είμαστε σε μόνιμη κίνηση κινητοποιήσεων. Δεν θα ξαναέρθει στην Εύβοια βουλευτής, κυβερνητικός στέλεχος μέχρι να λυθούν τα ζητήματα που δεν θα τους κυνηγάμε από πίσω σε κινητοποιήσεις, μέχρι να μας δώσουν απαντήσεις. Πρέπει να μας δοθούν απαντήσεις. Έχουν γίνει δεκάδες ερωτήσεις, υπερωτήσεις, αναφορές στη Βουλή
0: για αυτά τα ζητήματα. Και αυτή η ανακοίνωσή σας έγινε αναφορά από βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, έλεγα σήμερα το πρωί.
1: Όπου είναι αστείο ότι μία την απάντηση στη μία την επιστολή παλιότερα, πρόσφατα μας την απαντήσαν λίγο πριν τις κινητοποίησεις, ότι είναι στην ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας. Αναφερόταν το Υπουργείο Οικονομικών και πάμε στο Υπουργείο Εργασίας και μας λέει όχι, λέει εντάξει, έτσι απαντάνε σε ερωτήσεις, είναι στο Υπουργείο Οικονομικών. Κοιτάξτε, δείτε, η κατάσταση είναι τραγική από τη μεριά των εργαζομένων. Εμείς αυτή τη στιγμή στενάζουμε να βγάλουμε το μήνα. Εγώ τώρα που μιλήσαμε σας είπα ότι είμαι πάνω σε ένα τρακτέρ και δουλεύω. Mm-hmm. Είμαι μέσα στο πρόγραμμα, δουλεύω ένα βαρύ τρακτέρ με δασικό καταστροφέα και παίρνω 33 ευρώ χωρίς κανένα επίδομα, χωρίς τίποτα. Προβλέπεται από τη σύμβασή μας, είναι δασεργατική εργασία, αλλά πληρώνουμε 33 ευρώ. πείτε μου εμένα αυτή τη στιγμή ποιος εργαζόμενος πάνω σε τρακτέρ εξειδικευμένος με τα διπλώματά του, με τα λοιπά, έμπειρος δασεργάτης με κάρτα δασεργάτη μέσα από τη δασική υπηρεσία να παίρνει 33 ευρώ. Τι θα μου φτάσουν εμένα τα 33 ευρώ που θέλω 15 με 10 και 15 με το 4x4 να μπω στο δάσος για να πάω. Και μετά μας κάνουν και την κριτική κατά πόσον δουλεύουμε αρκετά, κατά πόσον κάνουμε, κατά πόσον ράνουνε. Ας κοιτάξουν εδώ τις ευθύνες τους να πληρώσουν τον κοσμάκι που είμαστε μέσα τώρα σε αυτή τη δουλειά με δικιά τους ευθύνη. Με αυτοί είχαν την ευθύνη που καήκαμε, μαζί με τη δασική υπηρεσία που είχε και αυτή μεγάλη ευθύνη τη διεύθυνση δασών, γιατί δεν υπήρχε πρόληψη στα δάση, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατ' επέκταση που είναι προϊστάμενος της πολιτικός. Να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες. Ο μόνος ο οποίος δεν ευθύνεται σε αυτή την κατάσταση είναι ο εργαζόμενος λαός της Βόρειας Εύβοιας. Γιατί παραμένουν και συνάδελφοί μας που δεν είναι μέσα στο πρόγραμμα, είναι οι άνθρωποι που ήταν ηλιοτόμοι, λέει εσείς δεν εντάσσεστε σε κανένα πρόγραμμα.
0: Οι οποίοι από την αρχή αποκλείστηκαν από το πρόγραμμα, το είχαμε συζητήσει.
1: Ναι, αποκλείστηκαν.
0: Και εγώ ποτέ δεν κατάλαβα γιατί οι πιο εξειδικευμένοι άνθρωποι μείναν έξω από το συγκεκριμένο πρόγραμμα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Τσελίγκα, μας είπε
0: ο τότε υπουργός. Δεν το κατάλαβα αυτό, κύριε Τσελίγκα.
1: Ο τότε
0: και θα
1: υπουργός
0: ήταν ότι... υπεύθυνος είτε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος είτε από το, από το Δασόν. Γενικός Γραμματέας Δασών, να μας εξηγήσουν γιατί αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι, είναι αυτή η δουλειά τους. Ζούσαν από το δάσος και μέσα στο δάσος όλα τα προηγούμενα χρόνια αποκλείστηκαν από αυτό το πρόγραμμα.
1: Ακούστε να δείτε, αυτή τη στιγμή στην Εύβοια δουλεύουν τουλάχιστον 500 δασεργάτες μέσω του προγράμματος του Αντινέρο, που το έχουν πάρει μεγάλοι εργολάβοι, μεγάλες εργολαβίες εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν αξιοποιούνται λοιπόν, έχει ευθύνη η κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι που δεν αξιοποιούν αυτή τη στιγμή 500 έμπειρους δασεργάτες, γιατί και εμείς έμπειροι.

0: μέσω του Ταϊπέδ και δεν προβλέπεται ο συνεταιρισμός να τα πάρει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό θα το αποκαλέσω ότι είναι ένα ακόμα σκάνδαλο της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή που ξετυλίγεται και εντάξει, έχουν βάλει το λιθαράκι τους, έχουν κόψει και έχουν ράψει και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις αυτή την κατεύθυνση, έτσι, στην ιδιωτικοποίηση των δασών με το νομοσχέδιο που έχει περάσει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος πριν 2 χρόνια. Και είναι μέσα και αυτό μέσα στα αιτήματά μας.
1: Κύριε Τσιβίκα, εδώ... πέστε μου κάτι πριν κλείσουμε. Είχατε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα Δασών? Και αν έτσι,
0: με τον Γενικό Γραμματέα Δασών μίλησε ο αντιπρόεδρος χθες, ο κύριος Γιωργατζής. Δεν έχουμε καταφέρει, είχε κάποιες ανελημμένες υποχρεώσεις. Ο άνθρωπος δεν είχαμε καταφέρει. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος, ο Γενικός Γραμματέας, είναι από τους ανθρώπους που πάντα αποκρίνεται τηλεφωνικά. Όμως μας λέει ότι δεν μπορεί να λύσει τα ζητήματα. Και εμείς λέμε όποιος έχει την ευθύνη, τώρα δηλαδή η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, η κυβέρνηση που μπορεί να τα λύσει αυτά τα ζητήματα, τώρα να δώσει λύσεις στους δασερκάτες της Βόρειας Εύβοιας, να αφήσει τα κόλπα, γιατί δεν γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Σας είπα, για τα καύσιμά μας στέλνουμε 10 και 15 ευρώ την ημέρα. Μας μένει ένα 20 βαριά. Ποιος μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει με 200 ευρώ? Έχουμε παιδιά, έχουμε οικογένειες, έχουμε ενίκεια, υποχρεώσεις. Πώς θα γίνει αυτό?
1: Κύριε Τσιβίκα,
0: ας μας απαντήσει ένας από αυτούς που πετάει το μπαλάκι γύρω-γύρω και είναι μόνο για τένις, είναι αυτοί, να πάει να παίξουν κανένα τένις καλύτερα, να μας λύσει την απορία, να μας κάνει τα μαθηματικά, πώς γίνεται με 20 ευρώ την ημέρα να ζήσω εγώ με 4 παιδιά και να βγάλω πέρα το μήνα μου. Να μου το πει, να μου απαντήσει.
1: Κλείνοντας, κύριε Τσιβίκα, μας είπατε, αν κατάλαβα καλά, πως θα προχωρήσετε αν δεν σας δεχτούν για να συζητήσετε τα αιτήματά σας σε νέες κινητοποιήσεις.
0: Βεβαίως, όλο το καλοκαίρι θα είναι ζεστό από μέρειας κινητοποιήσεων, εκτός από τη ζέστα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κύριοι, και βέβαια έχουν ερκοντήσιον αυτή τα γραφεία, θα έχουν να αντιμετωπίσουν και τις καυτές μας κινητοποιήσεις. Και φάνηκε και τι αλληλεγγύη μπορεί να σηκώσει η Βόρεια Εύβοια μαζί με τη Λάρκο, που ήμασταν πάνω από 1.000, περίπου 1.500 άνθρωποι στην προηγούμενη μας κινητοποίηση μέσα στη βροχή. Ούτε η βροχή δεν θα μας εμποδίσει, ούτε ο καύσωνας θα μας εμποδίσει. Γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια, υπάρχουν ευθύνες. Οι ευθύνες είναι στην κυβέρνηση και στον κρατικό μηχανισμό που πήρε 0 το 21. 0 πήρε, δεν μπορούσε να σβήσει, ούτε ένα καντιλάκι δεν μπορούσε να σβήσει. 0. Και τώρα πρέπει να πληρώσουν, τη δουλειά μας. Γιατί δουλεύουμε στα δάση, προστατεύουμε τα δάση της Βόρειας Εύβοιας. Δεν είναι τυχαίο που έχουν καεί τα τελευταία 4 χρόνια 4 στρέμματα μόνο. Με μεγάλη και καθοριστική συμβολή των δασεργατών. Να το θυμόμαστε αυτό. Έχουν ευθύνη η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που μας αφήνει απλήρωτος, έχουν ευθύνη που δεν μας εντάσσουν στην πυρασφάλεια, να λάβουν όλα τα μέτρα να πάρουμε το μισθό που πρέπει για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Είναι αιτήματα δίκαια. Είμαστε βαρύ και ανθυγιεινό επάγγελμα και πρέπει να μας δώσουν το επίδομα. Οι συνταξιούχοι μας μετά από μια ολόκληρη ζωή σακατεμένοι μέσα στα δάση δεν μπορούν να ζήσουν με 430 ευρώ.
1: Βγαίνουν με 420 ευρώ σύνταξη.
0: Να πάνε αυτοί να ζήσουν με 430 ευρώ.
1: Με αυτά τα χρήματα
0: ευρώ
1: που σας είπα βγαίνουν σύνταξη.
0: Και μιλάμε για την κυβέρνηση.
1: Κύριε Τσιβίκα,
0: απαντήστε
1: μου σας παρακαλώ. Με αυτά τα χρήματα, με 400, με 420 ευρώ το μήνα βγαίνουν σε σύνταξη, ναι, οι δασεργάτες και οι
0: ρυθμιστές. Η σύνταξή μας αυτή είναι, κύριε Τελίγα. Πώς σας ακούγεται αυτό? 430 ευρώ σύνταξη, αυτό είχαν ζήσει.
1: 430, έτσι.
0: Τι θα πληρώσουν δηλαδή, θα πληρώσουν τα φάρμακα, άμα έχει ενίκιο ο άλλος, το ρεύμα, τι θα πληρώσει? Μα μας κοροϊδεύουνε και μας αποκαλούν ότι είμαστε και επιθετικοί απέναντί τους. Επιθετικοί είναι αυτοί, γιατί έχουν επιθετική πολιτική απέναντί μας. Επιθετική είναι απέναντί μας αυτή τη στιγμή. Μας κάψανε, μας πνίξανε στη συνέχεια και τώρα θέλουν να μας διώξουν και από την περιοχή. Γιατί άμα δεν έχουμε εισόδημα θα ερημώσει όλη η Βόρεια Εύβοια. Πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό.
1: Κύριε Τσιβίκα, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Τσιβίκα.
1: Καλή σας μέρα.

Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά εδώ την περιοχή μας, στην Βόρεια Εύβοια. Να πούμε λοιπόν πως στην Βουλή έφτασε το αίτημα για αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού της Εδιψού σε αστυνομικό τμήμα. Συγκεκριμένα, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Σιμώνο Κεδίκογλου, κατέθεσε στη Βουλή

όσον αφορά προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη την ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας, με την οποία ζητείται η αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού της Εντυψού σε αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με την Ένωση, τα δεδομένα δείχνουν ότι η υποβάθμιση της υπηρεσίας δεν επέφερε ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, ενώ οι ανάγκες αστυνόμευσης στην περιοχή αυξάνονται διαρκώς. Να πούμε εδώ πως ο αστυνομικός σταθμός της Εντυψού διαθέτει σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Εύβοιας, οργανωτική δύναμη 14 αστυνομικών, με πραγματική δύναμη 9 αστυνομικούς και μία πολιτική υπάλληλο. Και αυτοί πρέπει να εξυπηρετήσουν μια περιοχή με 5.766 κατοίκους μόνιμους. Το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσμός λόγω της τουριστικής περίοδου. Να πούμε επίσης πως εκτός από τον Σιμεών τον Κεδίκογλου, αναφορά στην Βουλή έκανε και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Κατερίνα Καζάνη. Τώρα, εμείς θα πρέπει να θυμίσουμε, αγαπητοί ακροατές, εδώ τα εξής. Η υποβάθμιση του αστυνομικού τμήματος των Λουρών της Εντυψού σε αστυνομικό σταθμό έγινε επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το συζητούσαμε τότε το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Αναγνωστάκη, που ήταν Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και το είχαμε συζητήσει με τον κύριο Αναγνωστάκη με αφορμή τις κινητοποίησεις που είχαν κάνει τότε κάτοικοι της Λουτρόπολης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οι οποίοι διαμαρτύρονταν για την υποβάθμιση του αστυνομικού τμήματος σε αστυνομικό σταθμό.

φανεί. Φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος της εκπομπής. Κλείνοντας, να σας θυμίσω την αιμοδοσία. Την αιμοδοσία που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιουνίου από τον Σύλλογο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πρόνοιας και Ανάπτυξης. Η αιμοδοσία θα γίνει στο Κέντρο Υγείας της Συστίας από τις 9.30 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Να σας ευχαριστήσω που είστε μαζί μας σήμερα. Να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Χατζή που ήταν εδώ στο στούντιο και είχε την ευθύνη για την ροή της εκπομπής. Πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας, την εταιρεία Πολύτερο Μικρονέψιλον, η οποία βρίσκεται στους ορεούς και παράγει τους οδοκαθαριστές, τις γνωστές μπατονέτες Τίπερς. Να ευχαριστήσω επίσης την τεχνική οικοδομική εταιρεία του αρχιτέκτονα Παναγιώτη Καρατζούδη και του πολιτικού μηχανικού Δημήτρη Καρατζούδη, με έδρα τα Λουτρά της Εδιψού και την Ελλήμνη Ευβίας. Να θυμίσω και τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Είναι το 698-34-39-981 για το γραφείο των Λουτρών της Εδιψού και το 698-0058-432 για το γραφείο της Λίμνης. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Εσείς συντονιστείτε αύριο πρωί-πρωί γύρω στις 9:20 με την συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Καλεσμένος την πρώτη ώρα της εκπομπής θα είναι ο Δήμαρχος της Θείας Ελλήψου, ο κύριος Γκοτζιάς, για να μιλήσουμε μαζί για την κατάσταση που διαμορφώνεται στον Χιτά της Θείας. Σας έλεγα σήμερα για την εσωτερική ενημέρωση που έχουν και η πρόεδρος του ΦΟΣΔΑ, η κυρία Έλενα Βάκα, και οι δήμαρχοι Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας και η Θείας Ελλήψου για τον χρόνο ζωής του Χιτά της Ιστιαίας, αν συνεχίσουν να έρχονται τα σκουπίδια του Δήμου Χαλκιδέων στην Ιστιαία. Και επομένως το ερώτημα που μπαίνει είναι αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο για την διαχείριση των απορριμμάτων. Επίσης ένα ερώτημα που μπαίνει και που θα πρέπει να μας απαντήσει ο Δήμαρχος, θα πρέπει να μας απαντήσει αύριο ο κ. Κοτζιάς, είναι αν υλοποιείται η απόφαση που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΟΣΔΑ στην συνεδρίασή του στις 28 Μαΐου του 2026. Μια απόφαση που λέει ότι προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Χιτά της Ιστιαίας, τα απορρίμματα του Δήμου Χαλκιδέων θα πρέπει να πάνε στην Άφισσα. Υλοποιείται αυτή η απόφαση ή συνεχίζουν από τη Χαλκίδα να έρχονται τα απορρίμματα εδώ? Θα τα δούμε όλα αυτά όμως αύριο στην εκπομπή μας αύριο το πρωί. Καλή σας μέρα!

0: σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καληνύχτες.
1: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 11.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές.
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
4: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή, στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

Με μια προσευχή σας βρίσκουμε σήμερα. Ήταν το καθάρτικους εδώ από την Κλαβδία και την Ουκρανή τραγουδίστρια Τζέρι Χέιλ. Και εδώ είναι τα τραγούδια αλλιώς. Ο Γιάννης Αβραμίδης θα βρίσκεται στο μικρόφωνο και τις επιλογές για τις επόμενες δύο ώρες. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε την Άλκηση Πρωτοψάλτη, η οποία φέτος το καλοκαίρι συναντιέται με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και μαζί θα μας χαρίσουν υπέροχες μουσικές παραστάσεις. Εδώ θα την ακούσουμε να διασκευάζει ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου. Δεν μας συγχωρώ.

Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα έχουν ξεχωρίσει από το τελευταίο άλμπουμ της Μελίνα Σκανά είναι αυτό το «Δίκιο με το μέρος σου». Ένα τραγούδι που έγραψε και εκείνη ο Ρέστης Ντάτος και πάλι εδώ η στίχη του είναι τόσο κοφτή και τόσο άμεση.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Εδιψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Κρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Εδιψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως.

βουνά οι πήγες που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
3: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
2: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
3: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Νικολάου.
3: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
2: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M-Metal.
3: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
2: Τηλέφωνο 222 60 24 5 18.
3: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
2: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
4: Καρατσόλιας Wood, τα πάντα για τη θέρμανση.
5: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
4: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
5: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
4: Καρατσόλιας, ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
5: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
4: Φιάλες υγραερίου.
5: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
4: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
5: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
4: και 697-5989-363.
5: Καρατσόλιας Γουτ. Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Η Ελένη Τζελικοπούλου συνεχίζει και το καλοκαίρι τις συναυλίες μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη, αλλά και μόνη της. Εδώ πάμε να θυμηθούμε μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το Πιάσε Με, έτσι όπως το ερμηνεύει ζωντανά με την πολύ όμορφη ορχήστρα της.

πηγή, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη, που όπως γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά. Πώς να πω αυτό που είναι, πώς να πω.

να πω αυτό που είναι, πώς να πω πως αγαπώ. Τόσο υπομένη λέξη, τι να βάλω εγώ. Τι να βάλω μαγικό, να μη στο κουμπί. Τα μεγάλα σ' αγαπώ, πλέον στη σιωπή. Είναι βροχή, είναι φωτιά, απ' το βουνό αυτή πηγή ως τη μεγάλη σου.

0: η γη, ως τη μεγάλη σου καρδιά είναι η γη. Που πώς γυρνά, γυρνάς κι εσύ πλευρό μες στη μεγάλη μου αγκαλιά.
1: Ένα από τα τραγούδια που μας αρέσει να ακούμε αυτούς τους καλοκαιρινούς μήνες είναι αυτό το ντουέτο του Γιώργου Νταλάρα και του Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ο Νότος που έγραψαν παρέα ο Νίκος Μερτζάντος και ο Νίκος Μωραΐτης από το άλμπουμ «Κάτι Ελλάδες».

0: ληστεία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 12. Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
1: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
0: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
1: Paradox Security.
0: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
1: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
0: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
1: 28 Οκτωβρίου 97.
0: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
1: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
2: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
4: Τι ώρα είναι?
5: Τι?
4: Λέω, τι ώρα είναι?
5: Τι λες?
4: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Ναι, και από τιμές?
4: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
5: 1400 ευρώ!
4: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
0: Radio Estiea 100,4.

Επιστροφή στο στούντιο, επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ήταν η Νατάσα Αμποφίλιου με αυτό το «Πόσο πολύ σ' αγάπησα» ή αλλιώς «Αγάπη», ένα τραγούδι που έντισε την τηλεοπτική σειρά «Μεγάλος θυμός». Μένουμε εδώ με τα τραγούδια αλλιώς. Γιάννης Αβραμίδης παραμένει στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για περίπου μία ώρα. Παραμένουμε στα τραγούδια της αγάπης και που μιλάνε για έρωτες και υποσχέσεις. Δήμητρα Γαλάνη εδώ με την νεότερη εκδοχή αυτό του «Θα σ' αγαπώ» του Γιώργου Χατζηνάσιου, και αυτό έντισε τίτλους τηλεοπτικής σειράς.

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπήσω.

επόμενο τραγούδι που ακολουθεί το είχε πρωτοπεί η Πεγκυζίνα σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Ελεάνας Βερχάλη. Εδώ ο Μιχάλης Χατζηγιάννης έρχεται και το τραγουδάει ξανά με το δικό του τρόπο, τιμώντας έτσι την Ελεάνα Βερχάλη και τα 20 χρόνια της στο τραγούδι.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
5: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
4: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
5: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Νικολάου.
5: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών
4: Wurth, Domus, Benman, Conmetal Meister, FF Group, M-Metal.
5: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
4: Τηλέφωνο 222-60-24518.
5: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
4: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
8: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
9: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
8: Αξεσουάρ για το κινητό.
9: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
8: Ειδική που και ψαρέματος.
9: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
8: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
9: Εδώ τα έχεις όλα.
0: Ράδιο Ιστιαία 100,4.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο και για σήμερα και εδώ κάνουμε μια στάση στους αγαπημένους Raining Pleasure, οι οποίοι ξανασυναντιούνται μετά από χρόνια και αφορμή είναι ο Μάνος Χατζηδάκης. Οι μεγάλες δύο συναυλίες που θα γίνουν τον Ιούνιο στο Ηρώδιο, εκείνοι συμμετέχουν στο δεύτερο μέρος στις 17 Ιουνίου, όπου θα παρουσιάσουν εκεί ζωντανά τα Reflections. Εδώ τους ακούμε να διασκευάζουν το Κεμάλ.
1: Space fiddle, unwise Jerry Kamal. As you remember last time, the prince was found without a dime on the Ponce of Aldays while Jerry watched from a tree.

φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος και για σήμερα πάμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα τσιγάρο διαδρομή, έτσι ακριβώς όπως ήταν και η σημερινή εκπομπή. Εδώ είναι η Γλυκερία στο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνους και του Νίκου Μωραίτη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, τα λόγια και τις μουσικές διάλεξε για σας ο Γιάννης Αβραμίδης.

0: Ραδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 1.
1: Καρατσόλιας Wood. Τα πάντα για τη θέρμανση.
0: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
0: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
0: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
0: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
0: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
0: Καρατσόλιας Γουτ.
2: Τι ώρα είναι?
3: Τι?
2: Λέω, τι ώρα είναι?
3: Τι λες?
2: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
3: Ναι, και από τιμές?
2: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
3: 1400 ευρώ!
2: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Από τον ουρανό, από τον ήλιο, το φεγγάρι, τα μάτια και το στόμα. Κι εγώ δεν ήμουν χώμα για να ανθίσω. Έβρεχε. Έβρεχε πολύ. Φόβους, ανασφάλειες, λύπες και ουρλιαχτά στα ρούχα μου επάνω. Κι εσύ σε πρώτο πλάνο κι εγώ ανίκανο στο πλάνο αυτό να σβήσω. Μια μέρα θα με ρωτήσουν οι φίλοι, τα παιδιά μου, τα φανερά και τα κρυφά μου. Πώς ήταν η πρώτη μέρα που αγάπησες? Και εγώ θα τους πω ότι ήταν μια μέρα γεμάτη από σένα. Μια μέρα γεμάτη μόνο από σένα. Μια μέρα που έβρεχε. Έβρεχε πολύ.
1: Κρύβομαι κάτω.

Θέλεις δουλειά για το καλοκαίρι? Θέλεις να εργαστείς στο Club Med και να ζήσεις μια μοναδική επαγγελματική εμπειρία στην Ελλάδα ή τη Γαλλία? Οι υπεύθυνοι προσλήψεων του Club Med έρχονται στην Ειδυψώ για να σε γνωρίσουν από κοντά και να σε ενημερώσουν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας στο Γρεκολίμανο αλλά και στα ξενοδοχεία του Club Med στη Γαλλία. Θα σε περιμένουν την 5η 4 Ιουνίου από τις 12 ως τις 4 το μεσημέρι στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στα Λουτρά Ειδυψού. Μπορείς να πας με το βιογραφικό σου ή να κάνεις την αίτησή σου εκεί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263 00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
4: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
5: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
4: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
5: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
4: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
5: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
4: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
5: Τηλέφωνο 698-216-7954.
4: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

αλλάξεις, μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σπίτι, να δεις ταινία, αλλά ψάχνεις και ένα σνακ να συνδυάσεις? Θέλεις να φτιάξεις γουακαμόλε μεξικάνικη στο σπίτι? Πανεύκολο! Τα υλικά που θα χρειαστείς είναι ένα όριμο αβοκάντο, δύο κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, δύο κουταλιές σούπας λεμόνι, τέσσερα όριμα ντοματίνια ψιλοκομμένα, μισό ξερό κρεμμύδι ψιλοκομμένο, αλάτι πιπέρι, λίγο κόλιαντρο. Πολύ απλά, λιώνεις ένα μπολ το αβοκάντο με το πιρούνι, προσθέτεις τα υπόλοιπα υλικά και ανακατεύεις μέχρι να γίνει ομοιόμορφο μείγμα. Απόλαυσε την γουακαμόλε σου με κριτσίνια και το αγαπημένο σου τυρί σε λεπτά κυβάκια. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 2.
1: Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαία σε Διψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τι ώρα είναι?
6: Τι?
5: Λέω, τι ώρα είναι?
6: Τι λες?
5: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
6: Ναι, και από τιμές?
5: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
6: 1400 ευρώ!
5: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Πέμπτη σήμερα όλη μέρα, η Ιορδάνης αγαπητός κοντά σας, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες και πολύ καλή διάθεση, μόλις έχουν ξεκινήσει.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Είμαστε στην ευχάριστη θέση, εγώ και η ομάδα μου, να σας ανακοινώσουμε ότι έχουμε πολύ ωραία θέματα και στη σημερινή εκπομπή. Έχουμε επιλέξει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, καινούργιες ελληνικές επιτυχίες, πρώτες μεταδόσεις, δικά σας παλιά αγαπημένα τραγούδια, φυσικά ενότητα throwback με το τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη, όπως επίσης πολύ γέλιο στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο, πολύ κουτσουμπολιό, εάν υπάρχει κάποια viral είδηση, και φυσικά προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Μείνετε λοιπόν μέχρι το τέλος.

Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.

μας βρίσκεται, κυρίες και κύριοι, και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και το ραδιόφωνο, στα social media, και εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, γιατί θέλουμε να περνάμε καλά και να συνδεόμαστε μέσα από τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά καθώς έχουμε μπει στην ενότητα Throwback στη Μάρθα Μητροφάνη και Μητροφάνα. Μία επέτειος, Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Τώρα, σαν σήμερα το 1456, οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα του Call to Behold με κρύο ανέκδοτο και πάμε στο επόμενο. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος? Είναι εύκολο, παιδιά. Πώς λέγεται ο αγχωμένος λύκος? Αουχ!

0: πίκρες,
1: μόνο... Σας περιμένω στα social media, αγαπητοί μου φίλοι, γιατί η σχέση μας εκεί ραδιοφωνικά σίγουρα δυναμώνει. Στείλτε μου το μήνυμά σας σε TikTok, Facebook ή Instagram, Ιορδάνης Αγαπητός Official, ή στα social media του ραδιοφώνου. Ταγκάρετε μας τα story που κάνετε και έτσι η σχέση μας θα γίνεται πολύ πιο ουσιαστική και δυνατή. Φυσικά είναι ένας τρόπος επικοινωνίας για να μοιραστείτε τις ευχές σας, τα αγαπημένα σας τραγούδια, αλλά γιατί όχι και τις δικές σας προτάσεις για την εκπομπή.

0: Εδώ, σε αυτή τη συχνότητα, η παρέα παίζει τα καλύτερα ελληνικά. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί περνάμε καλύτερα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά.

0: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Κλείνω τις ταινίες τρόμου από Netflix σήμερα με το Choose or Die. Ένα παλιό λετρό video game μετατρέπεται σε πραγματική κατάρα. Κάθε επιλογή που κάνουν οι παίκτες έχει φρικτές συνέπειες στον αληθινό κόσμο. Η αισθητική του θυμίζει σκοτεινό Arcade Fialti των 80's που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τα psychological horror με τεχνολογικό twist, και πραγματικά το Choose or Die είναι μία από τις ταινίες τρόμου που θα αγαπήσεις και θα σου μείνουν.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε. Καλή δύναμη σε ό,τι για κάνετε. Αύριο το τελευταίο μας για αυτή την εβδομάδα ραντεβού. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε αυτήν τη συχνότητα παίζουν όλες οι μεγάλες επιτυχίες.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 4.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
5: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
6: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
5: Αξεσουάρ για το κινητό.
6: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
5: Ειδική που και ψαρέματος.
6: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
5: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
6: Εδώ τα έχεις όλα.

0: βρει. Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973-560-488 και 22263-00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
7: Husqvarna,
6: Bosch,
7: DeWalt,
6: Carhartt,
7: Makita,
6: Gardena,
7: Stanley,
6: McCulloch,
7: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
7: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
7: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

0: 4. Το πρώτο εξπρές τρένο της ιστορίας ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη στις 4 Ιουνίου του 1876 σαν σήμερα και έφτασε στο Σαν Φρανσίσκο σε χρόνο καθόλου εξπρές. 83 ώρες έκανε. Ευτυχώς η τεχνολογία εξελίσσεται και τώρα έχουμε και εξπρές τρένα και εξπρές αεροπλάνα. Αυτά ήρθαν στην Ελλάδα το 1957 σαν σήμερα. Συνέχεια ταξιδεύει με αεροπλάνο ο Bruce Springsteen, που το 1984 σαν σήμερα έβγαλε το νούμερο 1 σε πωλήσεις άλμπουμ της χρονιάς, το Born in the USA.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 5.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές.
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

πονάνε και σου μοιάζουν πουλί από πέτρα σαν να είναι, μ' ανοίγουν με σπάνε σε κάθε αφορμή. Οι πληγές μου αντέχουν, είναι εκεί από παλιά και ονόματα έχουν, καρφιά που εξέχουν και στάζουν σκουριά.

να σου πω. Κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά. Ίσως τα γράψω σε χαρτί. Ίσως τα πω με ένα φιλί.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 5:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμανλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
5: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση με υψηλό αριθμό κετανίων είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
7: Η ζωή δεν έχει μόνο δύο πόρτες.
8: Αν θέλετε να τις ανακαλύψετε όλες, τότε Νικολάου.
7: Η πληρέστερη συλλογή σε πόρτες και παράθυρα.
8: Χονδρική πώληση σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: Νικολάου.
8: Είδη προστασίας εργαζομένων, εργαλεία μπαταρίας και κήπου, αναλώσιμα παντός τύπου, εξαρτήματα κουφωμάτων, δίσκοι κοπής και λίανσης, κατσαβίδια, πένσες και ό,τι άλλο χρειάζεστε για τις κατασκευές σας με την υπογραφή των εταιριών.
7: Wurth, Domus, Benman, Metal Meister, FF Group, M Metal.
8: Θα μας βρείτε στα Λουτρά Εδιψού, στην Εθνική Αντιστάσεως 9.
7: Τηλέφωνο 222-60-24518.
8: Ανοιχτά Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 5, Σάββατο 9 με 2,5.
7: Νικολάου, ό,τι θέλετε να ανακαλύψετε για τη ζωή είναι εδώ.

0: Τα μουσικά νέα μας στο Radio Istia 100,4. Οι Another, ένα ντουέτο παραγωγών από τη Δανία, κυκλοφορούν το Talk to You. Ένα δυναμικό funky house τραγούδι που ανεβαίνει δυναμικά στα charts παγκοσμίως. Αν τους ψάξετε, να ξέρετε ότι γράφονται με σύντιμηση ως Another. Το Papa Ute, μια παλαιότερη κυκλοφορία του Γάλλου Stromae, αναβιώνει με φωνητικά AI από κάποιον Afro Soul και ξαναφέρει το τραγούδι στο προσκήνιο. Ας πάρουμε μια ιδέα. Τραγούδι και για τον Alex Warren. Μετά το επιτυχημένο Ordinary, μας παρουσιάζει το Fine Place to Die. Ας το ακούσουμε. The world's on fire, I burn, happily dancing with you. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

τελείωσαν οι λόγοι που μας κρατούσαν μαζί. Σε σχέση ψυχοφθόρα δεν μένω ούτε ώρα και έχω αργήσει και πολύ.

τελείωσε το έργο. Σήκω πάμε, δεν είχε happy end για μας. Πολύ λυπάμαι, μες στην καρδιά μου η φυγή. Σαν ακριβέλους, αδειογράφος στην ψυχή. Οι τίτλοι τέλους, σε μια βαλίτσα μια ζωή. Θα τη διπλώσω, έξω από την πόρτα

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 6.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Ειδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.

θα σωθείς από τη σφαίρα. Θα πέσεις κάτω, θα πέσεις κάτω και θα σπάσεις. Δεν είναι το παλτό σου, Μπέρτα, είναι σταυρός.

0: Ράδιο Εστιαία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
3: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
2: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
3: Paradox Security.
2: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
3: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
2: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
3: 28 Οκτωβρίου 97. Εστιαία.
2: Τηλέφωνα 6973 560 488 και 22263-00658.
3: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
4: Husqvarna,
1: Bosch,
4: DeWalt,
1: Carhartt,
4: Makita,
1: Gardena,
4: Stanley,
1: McCulloch,
4: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
4: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
4: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
5: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινά από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
6: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
5: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
6: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
5: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
6: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
5: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
6: Τηλέφωνο 698-216-7954.
5: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Στην τηλεοπτική σειρά «Η Αυθαίρετη», ο Χρήστος Μπαλαβανίδης κάποια στιγμή είναι ένας αυστηρός ιδιοκτήτης εστιατορίου.
2: Να ανεβάσει την παραγωγικότητά σου.
3: Γιατί έχεις παράπονο, γρήγορος είμαι.
2: Αν σε χρονομετρήσω τώρα εγώ στην καρμπονάρα, τι χρόνο θα κάνεις, λέγε.
1: Πόσο χρόνο όμως χρειάζεται μια γευστικότατη καρμπονάρα για να ετοιμαστεί? Βράζεις τα μακαρόνια. Για την καρμπονάρα θα χρειαστείς ένα κρεμμύδι σε φέτες, 120 γραμμάρια καπνιστό μπέικον σε λωρίδες, 2 σκελίδες σκόρδο τριμμένες, ελαιόλαδο, μία κρέμα γάλακτος και 150 γραμμάρια κέρι γκολντ ρεγκάτο. Ζεσταίνεις το λάδι και σοτάρεις κρεμμύδι και σκόρδο. Ρίχνεις τις φέτες μπέικον, την κρέμα γάλακτος και λίγο αλάτι και πιπέρι, αφήνεις να σιγοβράσει για 5 λεπτά και προσθέτεις τη μισή ποσότητα τυριού ανακατεύοντας. Με γρήγορες κινήσεις μεταφέρεις τα βρασμένα ζυμαρικά κατευθείαν από την κατσαρόλα μέσα στη σάλτσα και ανακατεύεις απαλά μέχρι να δέσουν ομοιόμορφα τα υλικά. Σερβίρεις και προσθέτεις από πάνω και το υπόλοιπο τυρί. Συνολικός χρόνος προετοιμασίας 26 λεπτά. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 7.
1: Τι ώρα είναι?
2: Τι?
1: Λέω, τι ώρα είναι?
2: Τι λες?
1: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
2: Ναι, και από τιμές.
1: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ειδιψού θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
2: 1400 ευρώ!
1: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
3: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
4: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
3: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
4: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
3: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
4: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
3: Φιάλες υγραερίου.
4: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
3: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
4: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56-481
3: και 697-5989-363.
4: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
7: Τα θέλεις όλα. Τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
8: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
7: Αξεσουάρ για το κινητό.
8: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
7: Ειδική που και ψαρέματος.
8: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
7: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς.
8: Εδώ τα έχεις όλα.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 7:30. Στη Shell οι άνθρωποι προετοιμάζονται. Φροντίζουν τα πάντα. Και ελέγχουν κάθε λεπτομέρεια για να είναι έτοιμοι από την πρώτη στιγμή να σας προσφέρουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Στη Shell, οι επιστήμονες μας είναι αφοσιωμένοι στο να βρίσκουν τρόπους να βελτιώνουν τα καύσιμά μας. Η μοναδική σύνθεση της νέας Shell V-Power είναι σχεδιασμένη να προσφέρει περισσότερη δύναμη και ενεργή προστασία στον κινητήρα για πιο ξένιαστη οδήγηση. Νέα Shell V-Power με αυξημένο αριθμό οκτανίων. Καλύτερη απόδοση, μεγαλύτερη προστασία.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Shell Δούκας Νικηφόρος. Ιστιαία Εύβοιας. Τηλέφωνο 22260-52164.
3: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
4: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
3: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
4: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
3: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
4: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
3: Μελετούπολη Study Lab, στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός, Βάσο Δημητράκη.
4: Τηλέφωνο 698-216-7954.
3: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.

Είναι το Internet Report στο Radio Istia 100,4. Εάν λερωθεί ένα ρούχο, τότε πρέπει να κάνουμε την κλασική διαδικασία. Να τρίψουμε το λεκέ όσο είναι νοπός και να το βάλουμε στο πλυντήριο για να πληθεί. Κινέζοι επιστήμονες βρήκαν λύση στην ταλαιπωρία μας. Ανακάλυψαν μια ειδική επίστρωση στα ρούχα που αποτρέπει τη δημιουργία λεκέδων. Το δοκίμασαν λερώνοντας ένα μπλουζάκι με κέτσαπ, με λάδι αλλά και με υδρότα. Και αυτό δεν άφησε σχεδόν κανένα σημάδι. Μάλιστα, με λίγο ελαφρύ ξεύγαλμα στο πλυντήριο, το ρούχο έμοιαζε σαν καινούριο. Η επίστρωση αυτή είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Και αναμένεται όταν δοκιμαστεί να μας γλιτώσει από τους επίμονους λεκέδες στα ρούχα μας. Το καλοκαίρι φέρνει διάθεση για νέες διαδρομές και το Cosmote Insurance φέρνει προσφορές στην ασφάλεια του οχήματός σου. Μην αναρωτιέσαι αν πληρώνεις παραπάνω. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε τιμές από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές, βρες την πιο οικονομική προσφορά και ασφαλίσου σε 5 λεπτά. Αυτοκίνητο, μηχανή, αγροτικό ή φορτηγό, η σωστή ασφάλιση ξεκινά από εδώ. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 8.
1: Καρατσόλιας Γουτ. Τα πάντα για τη θέρμανση.
2: Σόμπες ξύλου, πετρελαίου, υγραερίου.
1: Καυσόξυλα, κάρβουνα, πέλετ.
2: Για υψηλή απόδοση θερμότητας και οικονομία.
1: Καρατσόλιας. Ψισταριές κάρβουνου και γκαζιού.
2: Σχάρες ψησίματος και βοηθητικός εξοπλισμός για κάθε χώρο και απέτηση.
1: Φιάλες υγραερίου.
2: Εργαλεία και αλυσοπρίωνα νέας γενιάς.
1: Άγγελος Καρατσόλιας. Πρώτο χιλιόμετρο Ιστιαίας Εδιψού.
2: Παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 22260-56481
1: και 697-5989-363.
2: Καρατσόλιας Γουτ.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ίδιψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.
1: Ζήτα εργαλεία.
5: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
6: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
5: Husqvarna,
6: Bosch,
5: DeWalt,
6: Carhartt,
5: Makita,
6: Gardena,
5: Stanley,
6: McCulloch,
5: Oregon.
6: Ζήτα εργαλεία.
5: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
6: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
5: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
6: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.

ήλιος που γέρνει μου φταίει, είσαι σκοτάδι σε φέρνει, φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει, που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σαν θεάτες γύρω γύρω ποντάρουν σ' ακόμα ένα γύρο.

στα ριχά με γυρίζει. Και φταίει ο μικρός ουρανός που κρύβει το μεγάλο κρεμό σου. Φταίει που είναι η ζωή μια αρένα στην πάλη. Εμείς δεν ήμασταν ένα.

0: αστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η γνώση είναι ένα τελείωτο ταξίδι που ξεκινάει από το σχολείο και καταλήγει στη Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς.
3: Το πιο σύγχρονο κέντρο μελέτης για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Ένα ευχάριστο περιβάλλον που προωθεί την ομαδική μάθηση και την αυτονομία.
2: Το εξειδικευμένο προσωπικό παρέχει καθημερινή υποστήριξη σε όλα τα μαθήματα του δημοτικού, στα φιλολογικά μαθήματα του γυμνασίου, αλλά και ενισχυτική διδασκαλία.
3: Ακόμη προσφέρονται υπηρεσίες ειδικής διαπαιδαγώγησης, διενέργεια Αλφα τεστ σχολικής ετοιμότητας και αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών.
2: Μαθητές αυτόνομοι, με στόχους και μέθοδο, μόνο στη Μελετούπολη.
3: Και μην ξεχνάτε το καλλιτεχνικό εργαστήρι του Σαββάτου. Μικροί καλλιτέχνες από 3 έως 5 ετών μαθαίνουν, διασκεδάζοντας με μουσικοκινητική και κατασκευές.
2: Μελετούπολη Study Lab στους Ωραιούς. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός, ειδική παιδαγωγός Βάσο Δημητράκη.
3: Τηλέφωνο 698-216-7954.
2: Μελετούπολη Study Lab. Δίπλα στο μαθητή, στο ταξίδι της γνώσης.
4: Σε μια εποχή που κυριαρχεί ο φόβος, εσύ νιώθεις ασφαλής.
5: Δεν είναι παράδοξο. Είναι Paradox Security.
4: Η εταιρεία που σε προστατεύει με κάθε τρόπο.
5: Paradox Security.
4: Στατικές φυλάξεις, περιπολίες πατρόλ, τοποθέτηση συναγερμών.
5: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες, εστιασμένες στην ανάγκη για απόλυτο σεβασμό της ανθρώπινης ύπαρξης και περιουσίας.
4: Paradox Security. Ιωάννης Μαυρούτσικος.
5: 28 Οκτωβρίου 97.
4: Τηλέφωνα 6973 56488 και 22263 00658.
5: Paradox Security. Νιώσε όπως σου αξίζει.

0: Γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Ιστιαία 104,4.
1: Η Ιρλανδία είναι από τις πιο όμορφες χώρες που μπορείς να επισκεφτείς. Με ζωντανή την κέλτικη παράδοση, έχει καταπληκτικά μέρη να πας, όπως τα ψαροχώρια Cork, τη μεσαιωνική πόλη του Kilkenny, τις ανεμοδαρμένες απόκρημνες ακτές του Donegal και φυσικά κατά πράσινα λιβάδια, στα οποία θα δεις ελεύθερες αγελάδες να βόσκουν. Η τυροκομεία είναι μια μοναδική παράδοση στην Ιρλανδία και είναι αποτέλεσμα του πάθους των παραγωγών που αντανακλάται στο τυρί μέσα από την υφή, τα αρώματα και την ορίμανσή του. Με απίθανη ποιότητα τροφίμων, ό,τι και αν γευτείς, στην επίσκεψή σου στην Ιρλανδία θα σου μείνει αποτυπωμένο για πάντα στη μνήμη. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Ράδιο Εστιαία 100,4. 100,4. Η ώρα είναι 9.
1: Στη Shell, οι άνθρωποι μας φροντίζουν καθημερινά εσάς και το αυτοκίνητό σας και σας επιβραβεύουν με πλούσια δώρα μέσω της κάρτας Shell Smart Club. Γιατί οι άνθρωποι στη Shell προσπαθούν κάθε επίσκεψή σας να είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Στη Shell, οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά. Το Shell V-Power Diesel είναι αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας, εμπειρίας και πάθους των επιστημόνων της Shell. Η μοναδική του σύνθεση, με υψηλό αριθμό κετανίων, είναι σχεδιασμένη να διατηρεί τον κινητήρα σε άριστη κατάσταση για ακόμα καλύτερη απόδοση. Shell V-Power Diesel. Η τεχνολογία στο diesel.
2: Πρατήριο Υγρών Καυσίμων, Shell Δούκας Νικηφόρος, Ιστιαία Εύβοιας, τηλέφωνο 22260-52164.
3: Τα θέλεις όλα, τα έχεις όλα στο X&Y Fashion Home.
4: Βρες ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα σε απίστευτες τιμές.
3: Αξεσουάρ για το κινητό.
4: Ιδέες για όλο το σπίτι και το αυτοκίνητο.
3: Ειδική που και ψαρέματος.
4: Παιχνίδια, αξεσουάρ κινητού και ό,τι άλλο χρειάζεσαι ποιοτικά και οικονομικά.
3: X&Y Fashion Home. Στην Ιστιαία, απέναντι από το χώρο της λαϊκής αγοράς.
4: Εδώ τα έχεις όλα.

Τόσα που θέλω να σου πω, κρυμμένα μέσα στο βυθό. Είναι πολλά, ίσως τα γράψω σε χαρτί, ίσως τα πω με

δεν είναι αρκετό. Να στο φωνάζω στην επόμενη μέρα, σ' όλο τον κόσμο δυνατά να ακουστώ. Κι απ' το φεγγάρι

0: ληστεία. 100,4. 100,4.
1: Η ώρα είναι 9:30. Ζήτα εργαλεία.
2: Τα μεγαλύτερα brands βρίσκονται εδώ, στις καλύτερες τιμές και με προσφορές όλο τον χρόνο.
1: Εκατοντάδες επώνυμα εργαλεία εξαιρετικών προδιαγραφών και ποιότητας για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη.
2: Husqvarna,
1: Bosch,
2: DeWalt,
1: Carhartt,
2: Makita,
1: Gardena,
2: Stanley,
1: McCulloch,
2: Oregon.
1: Ζήτα εργαλεία.
2: Εμπορία ηλεκτρικών εργαλείων, σιδηρικών, χρωμάτων, αναλώσιμων, βιομηχανικών προϊόντων και βιδών.
1: Κάντε τώρα τις αγορές σας στο φυσικό μας κατάστημα, στη Λεωφόρο Καραμαλή 113 στις Αχαρνές ή online στο zitapavlaergalia.gr και παραλάβετε την παραγγελία σας όπου και αν βρίσκεστε.
2: Και με τις υπηρεσίες Zita Service δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Είμαστε δίπλα σας όταν μας χρειάζεστε για την αξιόπιστη συντήρηση και επισκευή των εργαλείων και μηχανημάτων σας με γνήσια ανταλλακτικά.
1: zitapavlaergalia.gr. Τεράστια γκάμα προϊόντων για κάθε είδους κατασκευή στην καλύτερη ποιότητα και στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς.
3: Τι ώρα είναι?
4: Τι?
3: Λέω, τι ώρα είναι?
4: Τι λες?
3: Άσε, ξέρω τι ώρα είναι. Είναι ώρα να πάμε για ακουστικό βαρικοΐα στο Μαυροζούμι, που έχει και σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
4: Ναι, και από τιμές?
3: Ξέρεις τώρα, μόνο στα καταστήματά του στην Ιστιαία και στα Λούτρα Ήδηψου θα βρούμε ακουστικά βαρικοΐας από 400 ευρώ.
4: 1400 ευρώ!
3: Από 400 ευρώ! Και τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ. Άσε, μη μου αγχώνεσαι. Θα σε φτιάξει ο Μαυροζούμις.

0: Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Πέμπτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική όπως κάνουμε καθημερινά από τη Δευτέρα και την Πέμπτη για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Νίνο και η Τζόζεφιν στο Τι κάνεις, ενώ λίγο πριν ο Απόν με το ρεμπέτικο. Έρχονται Θοδωρής Φέρης και Πλάτη, Πέτρος Ιακωβίδης Τέλεια αλλά και η Ουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Καλή μας διασκέδαση.
1: Το μυαλό πληγές γεμάτο, ψάχνει κάπου να πιαστεί.

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.
1: Γιώργος Μαζωνάκης, επιπτώσεις, και κάπου εδώ θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Έρχονται Ηλίας Βρετός Το Λάθος Σου και Γιώργος Σαμπάνης Δε Μ' Αγαπούσες, για να ξεκινήσουμε να μεταδίδουμε στη συνέχεια τις δικές σας επιλογές.

0: Νύχτα στα FM.
1: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

Ήταν η Ριαλινίδου, εξηγήστε μου, μία επιλογή της Κατερίνας, ενώ λίγο πριν Νίκος Βέρτης μου έλειψες πολύ για τον Χρήστο. Δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM, ακούμε τις δικές σας επιλογές και έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή της Χριστίνας, Άννα Βύση και Αιγαίο.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51. Έρχονται αμέσως τώρα Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός για τη Λία και αμέσως μετά Χρήστος Αντιγκάη, Αναπνοή Ανατολή για το Λευτέρι. Αυτή.

0: Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις.

Βράδυ Πέμπτης νύχτα στα FM, δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα, ενώ λίγο πριν η επιλογή της Κωνσταντίνας, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες, αλλά και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Κατερίνα με Τα Παράπονά Μου, μία επιλογή της Δέσποινας, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιάννα Τερζή και Πασχάλης Τερζής, Για Σένα Μόνο, για την Ελένη.

Ιουλία Καλυμάνη, εξαίρεση εσύ, μία επιλογή της Νικολέτας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με το «Φωτιά στη νύχτα» για τη Γιώτα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων, ενώ σαν σήμερα το 1952 ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις Ελληνίδες. Σαν σήμερα το 1977 υπογράφεται στο Ζάπιο η Συμφωνία Ένταξης Ελλάδας στην ΕΟΚ. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1997 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στον Πειραιά τον εφοπλιστή Κώστα Περατικό. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα του Βασίλη. Νίκος Απέργης, αυτά τα χιλιά.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Πέμπτης και νύχτα στα FM. Για τις 2 ώρες που πέρασαν ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα φυσικά, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Προχύρης. 100,4.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά

απόψε που θα φύγω εσύ θα φταις. Για το τι έκανες δε σκεφτήκες. Και γκρέμισες μέσα σε μια στιγμή όσα χτίσαμε.

καλά. Αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.